0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
0: Oh yes.
2: Up 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5. Νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το νέο.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Καταγγέλλω το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το app το πρωί plus για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά, όχι εμένα θα δώσω στεγνά βασικά, εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, ναι, τα μεγάλα μπαλκόνια είναι σημαντικά.
7: Έπρεπε
6: σε κάθε.
7: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
6: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
7: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
6: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
5: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πριν ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
7: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
8: Είμαι η Άννα.
9: Είμαι ο Λάκης.
10: Είμαι η Αφροδίτη.
11: Είμαι ο Γιάννης.
12: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
13: Είμαι η Αγάπη.
14: Είμαι ο Δημήτρης.
15: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
16: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
17: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
18: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

τα πολλά διάσει. Να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρει.

Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
2: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
5: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
2: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Γλανακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
0: Oh yeah.
7: Up 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε εσείς στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια?
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
2: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο, έτσι λίγο πονηρό.
2: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
2: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
2: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24, εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
2: Όχι, σε ποια?
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
2: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
2: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέγη μακρά, είχε 6931-920-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε δει να μου πείτε εσεί. Σκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
2: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 8. Κρέμα, μυζήτρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλο 39. It's coming in bites.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
5: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
6: Και βγήκατε ραντεβού?
5: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
7: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

Καλημέρα, υπέροχοι πανέμορφοι άνθρωποι, τι κάνετε? Ξημέρωσε μια όμορφη Πέμπτη εδώ στο Δημοκρατικό Ηράκλειο, 5η 24 Σεπτεμβρίου, και είμαστε μαζί εδώ από το πρωί 8 με 11 στον A92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Είμαι ο Βαγγέλης Χατζηδάκη και ελπίζω κάποια στιγμή να μας κάνει τιμή και η κυρία Μακράκη να έρθει στην παρέα μας. Αλλά παρόλα αυτά δεν είμαι μόνος μου, γιατί μαζί μας όπως πάντα έχουμε Φιλοσοφίες, την Κουτάλα, τη Mobi Store και το ICPS College. Εγώ είμαι εδώ πέρα, περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber στο 6931 929 929, ή στο Instagram, στο Facebook, στο εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο της επιλογής σου. Γράφεις A92,9 και μας βρίσκει, και όπως πάντα μας ακούς live στο www.929.gr. Καλημέρα σε όλους που είστε στον δρόμο, καλημέρα σε όλους που ξεκίνησατε, καλημέρα σε όλους που πήγατε στη δουλειά και καλημέρα στα παιδιά που πάνε σχολείο. Αλλά εκ παραδρομή σήμερα θα πω και μια ξεχωριστή καλημέρα και στη Μέρη και στη Μαριέλα, γιατί μου το ζητήσανε. Πάμε να περάσουμε όμορφα μέχρι τις 11.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Καλά τα λέει ο Νικόλας. Λοιπόν, 5η-24 Σεπτεμβρίου σήμερα και φυσικά ως ήθιστε να ευχηθούμε χρόνια πολλά και πολύχρονη και ευτυχισμένη σε όλους όσοι έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Να είστε πάντα χαρούμενοι και να ακούτε πάντα 52,1 γιατί είναι το ραδιόφωνο που σας ανεβάζει. Δηλαδή και χαρούμενος να μην είσαι, το ακούς, είδες και χαίρεσαι. Λοιπόν, ονομαστικές εορτές της σημερινής. Χρόνια πολλά στη Θέκλα και χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους μου. Γιατί σήμερα γιορτάζει ο Κόπρος για κάποιο λόγο. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει σαν κύριο όνομα. Εντάξει, αν σε περίπτωση που σας λένε Κόπρο, είναι το βαφτιστικό σας όνομα, φωτογραφία ενταυτόδη, κερδίζετε τα πάντα. Κερδίζετε τον app, τον σταθμό, τον παίρνετε όπως είστε. Σας τον γράφω εγώ προσωπικά. Δεν είναι καν δικός μου. Ταυτόχρονα όμως, χρόνια πολλά στη Μυρσίνη, στη Μυρτό, στη Μυρτιδιώτισσα, στη Μέρσα, στον Πέρση, στον Πρόπερση, στην Περσεφόνη και ούτω καθεξής. Να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά. Έχουμε κάποια ενδιαφέρουσα, όλες οι γεννήσεις ενδιαφέρουσες. Σαν σήμερα να δούμε, έχει γεννηθεί κάποιος που αξίζει να αναφέρουμε. Σαν σήμερα το 1952 γεννιέται ο Νίκος Σεριανόπουλος, ο γνωστός Έλληνας αυτός από τους δύο ξένους, ο ρόλος που τον καθιέρωσε, τον έκανε αυτό που λέμε household name. Ενώ για ποιον ενδιαφέρεται, σαν σήμερα γεννιέται το 1976 η Στέφανη Μακμέιον, η τρέχουσα διευθύντρια του WWE και κόρη του, αρχηγού του WWE. Θα το κάνετε δικά μας, για όσους μας αρέσει το κάτσι πάλι, το wrestling και όλα αυτά, για μας είναι ενδιαφέρον, για όλους τους υπόλοιπους δεν σας νοιάζει καθόλου. Περιμένω μηνύματα 6931-929-929, να το κάνουμε πιο ενδιαφέρον. Προσπαθήστε να μαντέψετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με το μήνυμα στο Viber. Περίπου τι ώρα θα μας κάνει την τιμή η κυρία Μακράκη να φέρει την υπέροχη φάτσα της προς τα δω. Γιατί να σου πω κάτι, δεν μπορώ αυτή τη μοναξία. Θέλω να έχω κάποιον να δουλεύει, κάποιον να συνεργάζομαι, συγγνώμη, δεν είναι γλώτα λανθάνουσα.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ένα τύπο.
1: Γιατί, γιατί, δεν, είναι πλέον το επίσημο soundtrack της, της αφήξης σου.
0: Να σου πω κάτι, σήμερα δεν άργησα.
1: Κοίτα,
0: εσύ ήρθες πάρα πολύ νωρίς σήμερα και βγαίνεις και έκανες ήδη δύο μικρόφωνα και θα έρθει μετά η παραγωγή και θα μου λέει εσύ πάλι γιατί άργησες το πρωί.
1: Μαρία, εάν οποιοδήποτε άνθρωπος, γενικά, στην, από απαρχής κόσμου, έρθει μετά από μένα κάπου, τότε έχει αργήσει σίγουρα.

0: Είναι σήμερα τη Παναγία τη Μυρτιδιώτσα. Είναι σε γιορτέ στα Κύθυρα.
1: Δεν έχετε το αγαπημένο σου ανδρικό όνομα. Έχω κάνει διαγωνισμό, να ξέρει.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Για ποιο, επειδή γιορτάζει ο. Ο Πέρση.
1: Ο Πρόπερση. Ο Κόπρο. Συγγνώμη, το γράφω εδώ πέρα ως χριστιανικό βαφτιστικό όνομα και έχω κάνει διαγωνισμό. Στείλτε μου στο Viber ταυτότητα όπου αναφέρει ως βαφτιστικό όνομα.
0: Ήσουν του... πάρα πολύ νωρίς εδώ. Βλέπω τα μηνύματα με την Άννα.
1: Και του γράφω, του γράφω τον app. Όποιος μου στείλει ταυτότητα και το όνομά του είναι Κόπρος, κληρονομεί τον app. Όποιος δεν είναι καν δικός μου και το ίδιο μου κάνει. Κατάλαβες. Άλλος τα κλαίει. Λοιπόν, θα σας πω τώρα γιατί άρεσε η Μακράκη. Άρεσε γιατί βρήκε μία γνωστή της και μιλούσαν για λίγο. Ναι. Αλλά μπαίνει με ένα αέρα και μου λέει: είδα μια κοινή γνωστή μας από κάτω και καθυστέρησα και μιλούσαμε. Λέω πια. Μου λέει: θα πούμε τώρα μερικά τυχαία πράγματα να μην εκθέσουμε κανένα. Μου λέει: είδα τη Μαρίνα. Λέω: ποια Μαρίνα? Δεν ξέρω καμία Μαρίνα έτσι να μου έρθει γρήγορα.
0: Ρέιντομ.
1: Ναι. Μου λέει: τη Μαρίνα που κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Λέω: δεν έχω τέτοιο άνθρωπο στη μνήμη μου αυτή τη στιγμή. Μου λέει: η Μαρίνα που έχει έρθει για συνέντευξη. Λέω: δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Μου λέει: η Μαρίνα που είναι έτσι, που φοράει γυαλιά, που ήταν τα μαλλιά της έτσι και έτσι. Λέω: δεν έχω καμία επαφή με αυτά που μου λες. Μου είναι όλα άγνωστα. Μου λέει: περίμενε, βλάκα, περίμενε. Και τη βρίσκει στο Instagram την κοπέλα. Και μου τη δείχνει και λέω: δεν την ξέρω, τη βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου. Μου λέει: μα είσαι χαζός τώρα, λέγαμε με τον Βαγγέλη να πάμε στο ραδιόφωνο αυτό. Λέω: την ακολουθώ. Μου λέει: όχι. Μου λέει: με ακολουθεί. Λέει: όχι. Λέω: τον πιπίου, λέει, είναι φίλη. Λέω: αυτό το Βαγγέλη θα είναι. Γιατί πρέπει πάλι εγώ να βρω τον πελά μου? Τι είναι αυτή η κατάσταση? Το βασικό είναι ότι λύσαμε αυτή την παρεξήγηση. Και τώρα που λέει και ο Χατζηγιάννης, είναι πάλι όλα μαγικά εδώ πέρα. Όλα μαγικά.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέγκυτο. Πελεγκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικέ εργασίε.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
0: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και σε συνέχεια της Άννας Μακρέγη σου αφήνω το «Σ' αγαπώ, μα τι σου βρήκα, σ' αγαπώ γιατί έχεις πρίκα».
1: Ευτυχώς που τη δεκαετία του 80 καταργήθηκε ο θεσμός της πρίκας.
0: Όπως έχουμε πει εδώ πέρα στον ΑΠ 92,1 από το πρωί 8:30, γιατί είμαστε μια εκπομπή λόγου, γεγονότων και υψηλού βιωτικού επίπεδου.
1: Σαφέστατα. Και έχω δηλώσει ότι προσπαθώ στη ζωή μου να είμαι αντικειμενική και θα είμαι. Και θα συνεχίσω να το προσπαθώ.
0: Ναι. Πεις πάλι,
1: δεν μου βγαίνουν τα λόγια. Ναι, άλλο αυτό.
0: Αντικειμενικά, ναι, για πες.
1: Ρε Ανούλα, το ξέρεις ότι για μένα είσαι η απόλυτη. Το ξέρεις ότι για μένα είσαι η top. Το ξέρεις ότι κλαίω που μεθαύριο δεν μπορώ να έρθω στη συναυλία σου στο Καλλιμάρμαρο φέτος, γιατί και φέτος, γιατί είναι ο γάμος της ξαδέρφης μου. Ανωτέρα βία, καταλαβαίνεις.
0: Αυτό με πήρε η Άννα προφή και μου λέει: εσύ με παντεύει ξαδέρφη Μαρίας και δεν θα έρθει. Να το αλλάξουμε, λέω. Άννα, άστο.
1: Τι στίχος είναι αυτός? Αγαπάω όχι γιατί μου πληρώνεις τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Και γιατί σου πληρώνει τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ?
0: Μπορεί...
1: Γιατί δεν τα πληρώνεις μόνη σου? Και δεν αναφέρομαι προφανώς στην Ανούλα.
0: Μπορεί να έχουν κοινό ταμείο, μπορεί να είναι συμφωνημένο.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Να αναφέρει τότε στο στίχο του τραγουδιού και τι πληρώνει κι αυτή. Ανούλα, πρόσεξε καλά. Αυτά είναι κύκλους και γυρίζουν. Θα σου έρθει μπούμεραγκ. Μην πεις ότι δεν στάπα.
0: Τώρα τι θα έχει πάρει μακριά. Μια και το ανέφερες όμως, πρέπει να φτάσεις σε ένα τέτοιο σημείο στο stardom, στην κλίμακα επιτυχίας, για να έχεις την άνεση να τραγουδείς τέτοιους στίχους.
1: Καλά, ξεκάθαρα.
0: Δηλαδή η Βύση τώρα μπορεί να τραγουδήσει ό,τι γουστάρει.
1: Καλά, δεν θυμάσαι το «Αγάπη είναι ο υδρότας στο μπλουζάκι σου», τα κομμένα νύχια που πετάς, το «Σισάμι από το κουλουράκι στις χισμούλες των δοντιόρκα». Δεν το θυμάσαι αυτό το στίχο, αυτούς τους στίχους?
0: Και να το θυμόμουν, Μαρία, θα προσπαθώ να το ξεχάσω. Τι έγινε?
1: Ψέματα! «Αγάπη είναι ο υδρότας στο μπλουζάκι σου».
0: Αυτό είναι μπίχλα.
1: Σχετό.
0: Βασικά και τα τρία που ανέφερε είναι μπίχλα.
1: Δεν το θυμάμαι. Ναι, παιδάκι μου, τέτοια έλεγε. Θα στο βάλω μετά να τα ακούσει.
0: Άρα λοιπόν η αγάπη είναι μπίχλα σύμφωνα με τη Βύση και τώρα εξηγείται πάρα πολύ.
1: Και
0: γιατί
1: καλά, ήταν... το νόημα του τότε τραγουδιού
0: ναι,
1: ήταν
0: όλα
1: ότι...
0: πάνω.
1: Ναι, μπράβο αυτό.
0: Ναι. Μπορεί να το πει πολύ πιο όμορφα.
1: Εντάξει, όταν είσαι ερωτευμένο, παραβλέπει τα.
0: Αγάπη είναι το μεθάνιο που βγάζει το παχύ σου έντερο.
1: Σταμάτα.
0: Το είπα πάρα πολύ. Είδες πόσο επιστημονικά είπα την Κλανιά, ας πούμε, από την πόγκρα στον αέρα. Μα σε παρακαλώ, άμα τα λέει η Βύση είναι καλά. Άμα τα λέω, εγώ είμαι κάφρος. Χρόνια μου πολλά. Όχι, κάπρο. Τι, κόπρος. Ναι. Χρόνια μου πολλά, λοιπόν. Κέρδισα τον ΑΠ. Λοιπόν, μπράβο. Τώρα που ανοίγει ο σταθμός. Κύριε Τρεβλάκη, μην έρθετε σήμερα.
1: Ξέρεις πάρα πολύ.
0: Απολύομαι και εγώ, κλείσαμε. Γεια σας.
1: Ξέρεις πάρα πολύ πόσο εκτιμώ και αγαπώ την Ανούλα.
0: Ξέρω τι άλλο εκτιμάς.
1: Αλλά ρε παιδί μου, αυτό το τραγούδι τώρα δεν ξέρω, νομίζω δεν είναι από τα καλύτερα.
0: Να δεις τώρα τι θα συμβεί. Ό,τι έχουμε πάθει με πολλά νέα τραγούδια που τα ακούμε πρώτη φορά και λέμε την άλλη εβδομάδα θα το χορεύουμε πάνω στο τραπέζι εδώ πέρα.
1: Καλά, είμαι σίγουρη.
0: Έτσι πάει, έτσι είμαι πάει.
1: Και χτες που το έβαλε ο αγαπημένος συνάνθρωπος, ο Βαγγέλης ο Πιπίου, το έβαλε εκεί.
0: Καλημέρα
1: στο Βαγγέλη. Λίγο πριν κλείσει το έβαλε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και το άκουσα. Και είμαι σε φάση. Α, εύχομαι να μην υπάρχει στη λίστα και αύριο το πρωί.
0: Εννοείται πως θα υπάρχει. Είναι new entry. Oh, πάντως αντικειμενικά μιλώντας.
1: Αλλά επειδή ο κύριος Λίστας έχει ακούσει τις προσευχές μου.
0: Κάνει κάτι χαντήρια τώρα.
1: Πραγματικά. Οπότε εκτός από αντικειμενική θα προσπαθήσω να μην είμαι και
0: αχάριστη,
1: άπλιστη, να έχω πλεονασμό.
0: Στη δική σου καρδιά αφιλότιμη. Πόσο λάθος με μέτρας. Αφιλότιμη. Αφιλότιμη. Για μας τους μεγαλύτερους.
1: Ξεκινάμε τώρα, τέτοια τραγούδια δεν ξαναβγαίνουν.
0: Αυτά σήμερα έχουμε γεμίσει τέτοια. Και αυτά ο στράτος ήταν άντρας.
1: Ναι.
0: Έκανα τη φωνή μου έτσι και πάω να πνιγώ τώρα.
1: Αναμφισβήτητα.
0: Πες για φιλοσοφίες μέχρι να βήξω από την ισχύα μου.
1: Ναι, λοιπόν, μπουγατσοποκίτσες. Δεν θα άλλου 39. Μπουγάτσο μπάιτς.
0: Άκουσα μπουγατσοποκίτσες, ξαναήρθα.
1: Λοιπόν, φιλοσοφίες, αγαπημένο κατάστημα με την καλύτερη μπουγάτσα της πόλης. Ταπεινή μου άποψη, έτσι. Λοιπόν, βρίσκεις είτε λιοντάρια, κλασικά πράγματα, είτε στην περιοχή της Νέας Φιλοθέης, μέσα στο Sport Point.
0: Point.
1: Yep. Καστρινογιαννάκη 1, αν σε ενδιαφέρει και
0: ακριβώς,
1: να το βάλεις και στο GPS.
0: Το νέο κατάστημα.
1: Νέο κατάστημα γωνιακό Δεδάλου 39 για Bugatta Bytes. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει αυτά τα Bytes και στα παλαιότερα καταστήματα. Θα το τσεκάρω και θα σου πω αύριο. Κλείστο.
0: Είναι γωνιακό το κατάστημα, το εξαντλήσαμε.
1: Κλείστο.
0: Αυτό δεν θα παλιώσει ποτέ.
1: Είναι γωνιακό, αλλά είναι οξία γωνία. Δεν είναι αμβλία ή ορθή. Κατάλαβες.
0: Οξύ είναι το πνεύμα σου.
1: Γι' αυτό παίρνει μόνο τη διεύθυνση τη Δεδάλου.
0: Τέλος πάντων, μην τα απολυλογούμε. Και αν εσύ είσαι αντικοινωνικό και δεν θες να βγεις από το σπίτι σου, δικαίωμά σου. Το παθαίνω κι εγώ πολλές φορές. Μπαίνεις φαγητό εφαρμογές, παίρνεις ό,τι γουστάρεις. Αλλιώς, αν θες να κάνεις οικονομία 10%, φιλοσοφίες.gr στην πόρτα σου με ένα τηλεφώνημα. Ενώ με ένα μήνυμα, αλλά οι παλιές διαφημίσεις έτσι λέγανε. Και εγώ έτσι είπα, γιατί και ο Φέρης μου είπε ότι είπες. Μαρία. Τι, ποιος που. Η Μαρία δεν είναι πια μαζί μας, είναι αλλού.
1: Όχι, εδώ είμαι.
0: Ναι, καλά.

0: 92,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Εγώ σε σκέφτομαι κάποιες φορές, κυρίως όταν αργήσω, όχι κάτι άλλο.
1: Χαχαχα, λοιπόν.
0: Δεν ήταν κανένα αστείο, ήταν ένα πραγματικό γεγονός, Μαρία Μακραγή.
1: Έγινε κάτι στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά συγκεκριμένα, και θέλω να το αναφέρω. Ένα εντυπωσιακό γκράφιτι που έφτιαξαν προς τιμήν του Γιώργου Μαζονάκη, την προσωπογραφία του τέλος πάντων,
0: σε
1: έναν τοίχο, ναι. Ένας πολύ γνωστός street artist. Εγώ γραφίστα τον λέω. Ναι, υπάρχει, εννοείται. Το έχω και μπροστά μου και θα το δείξω και στο κινητό αργότερα.
0: Τι λέμε ότι το βάλει.
1: Λέγεται Ηλία Σιξτήλιο.
0: 6931-929-929. Λέω στον κόσμο να μα στείλει και εσύ δεν μου στέλνει εμένα. Χρόνια πολλά, Μαρία, σήμερα που γιορτάζει ο κόπρο.
1: Αχού.
0: Έτσι, σήμερα είναι το κλου τη ημέρα. Αφήσαμε το φεδόργιο. Εντάξει, και...
1: Είναι ο Ηλία Στήλο, ο street artist, τον ξέρει. Τον φωνάζουν Χαγιάτ.
0: Πήγα να σου πω τώρα, αν το ξέρω θα το ξέρω με το streak, street nickname.
1: Τον έχει φτιάξει ρε παιδί μου, έτσι. Υπάρχει αυτή η φωτογραφία του Μαζό γενικότερα στα social και αυτά. Είναι γνωστή η φωτογραφία. Πρέπει να είχε γίνει και σε ένα άλμπουμ του. Σε ένα CD
0: το
1: πρέπει να υπήρχε. Όχι, δεν το έστειλα.
0: Θέλω ένα οπτικό υλικό για να ξέρω τι αναφέρομαι. Δεν μπορώ να λέω αερολογίες στον αέρα. Δεν γίνεται έτσι.
1: Σε συνέντευξη λοιπόν που.
0: Είδες το οξύμερο. Δεν μπορώ να λέω αερολογίες στον αέρα. Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Ναι, συγγνώμη Μαρία που σε διέκοψα.
1: Σε συνέντευξη του ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης είπε ότι ήθελε λέει να αποτυπώσει μέσα από την τοιχογραφία του το διαπεραστικό βλέμμα του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Αν μη τι άλλο.
1: Και είπε, α, μπράβο, είδες που είχα δίκιο. Επέλεξε λέει τη φωτογραφία από το τελευταίο άλμπουμ του, στο οποίο όπως είπε είναι στην καλύτερη εκδοχή του. Ήρεμος, γαλήνιος και αγγελικός.
0: Είχε αμετροέπεια. Ήταν ευπροσίγωρος.
1: Συγγνώμη.
0: Λέω κι εγώ διάφορες λέξεις.
1: Κάτσε να στη στείλω να με ξεφορτωθείς, γιατί δεν μπορώ τώρα να μιλάς περί ανέμων και υδάτων.
0: Να γραφτείς πρακτικά ότι ειδικά σήμερα, αυτό σημαίνει κάθε μέρα, αλλά ειδικά σήμερα η Μακράκη δεν με ανέγεται καθόλου. Την πειράζει και ο αέρας που αναπνέω. Τι σου έκανα, αγάπη μου, τι σου έχω κάνει. Τι σου έχω κάνει και πάψες να μ' αγαπά.
1: Δεν μου έχεις
0: τραγουδά Μαζονάκη. Δεν μ' αγαπά. Α, κιόλα σε κακόφι, μα παγκάκια τριγυρνά, μην ξεχνιόμαστε. Ακόμα το τέτοιο ψάχνει, θα μου το στείλει μετά.
1: Να, το βρήκα, σταμάτα, μωρέ, σταμάτα.
0: Αυτή η μεγάλη ανθρώπινη με τα κινητά δεν το έχουν καθόλου εντωμεταξύ.
1: Αχού.
0: Μου ρίξε ένα βλέμμα τώρα, παππού ηρέμησε. Εγώ να σε ρωτήσω κάτι.
1: Όχι, αλλά θα με ρωτήσει,
0: Όχι, δεν θε να σε ρωτάω.
1: Έλα.
0: Θα κάτσουμε εδώ πέρα, να σου πω, θα κάνουμε κομπή μου κοθόδωρα. Θα μιλάω, όχι, δεν μιλάω. Να γραφτεί πρακτικά ότι δεν μιλάω.
1: Έλα στο. Έστειλα.
0: Πού το έστειλε,
1: στη...
0: Α, το έστειλε. Κάτσε. Ναι. Μίλα, συνέχισε να μιλάς όσο εγώ βλέπω το.
1: Αυτό, εμένα εντάξει. Τι να πω εγώ, την προσωπική μου ταπεινή άποψη. Να έρθει και εδώ πέρα κάποιος. Αν δεν έρθει ο Χαγιάτ, να έρθει κάποιος δικός μας. Έχουμε πάρα πολύ αξιόλογους και εμείς street artists. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνει κάτι τέτοιο. Και προτού αρχίσουν οι κακές γλώσσες, έχω να πω ότι το Ηράκλειο στα γκράφιτι είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έχουμε και τον Καζαντζάκη, έχουμε και τον Κορνάρο. Γιατί να μην έχουμε και το Μαζονάκη. Τώρα.
0: Ωραία, αν μας ακούει ο Στέλης ο Πρινιάρης, πολύ καλός φίλος και εξαιρετικός καλύτερα. Όταν λέμε εξαιρετικός, εννοούμε εξαιρετικός.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Α, το ξέρεις ο Στέλης.
1: Ναι, φυσικά.
0: Πόσο μικρό είναι το Ηράκλειο.
1: Θα πω και το. Εντάξει, δεν θα μείνω σε αυτόν.
0: Εντάξει, δεν λέω τίποτα.
1: Εγώ θα πω και το Φρόκου όμως. Στέλιος και αυτός δεν είναι. Ή Γιώργος.
0: Δεν ξέρω, αλλά σε φάση τώρα.
1: Κόλλησα.
0: Είσαι τόσο καγιά σήμερα μαζί μου που εγώ πολλές φορές αναρωτιέμαι τι θέλω εγώ με σένα.
1: Πολλά.
0: Αλλά μα έφερε ζωή εδώ, πέσαμε.
1: Τέλος πάντων, μπείτε να το δείτε παρόλα
0: ναι,
1: αυτά.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι πολύ γλυκό και είναι πολύ ωραία κίνηση.
0: Και ξέρεις τι, είναι τεράστιο και διακριτικό ταυτόχρονα. Δεν έχει φανφάρες, δεν είναι πομπόδες. Είναι τόσο όσο.
1: Επίσης, ξέρεις τι άλλο διάβασα πριν βάλει το τραγούδι. Ότι έχει γίνει και κάπως. Ρε παιδί μου, σαν σημείο τιμής εκεί στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή πάνε και αφήνουν από ένα κεράκι, από ένα λουλουδάκι και αυτά. Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Και πολλοί αναρωτιούνται πώς γίνεται να θρηνούμε τόσο έναν άνθρωπο που δεν γνωρίσαμε ποτέ. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφραστεί και να εκφράσει ό,τι θέλει, όπως θέλει, εάν δεν ενοχλεί κανένα
1: ωραία.
0: Άλλο.
1: Όποιος έχει απορία να βάλει καφέ και εγώ θα του τα πω. Έχω πάρα πολλά να πω πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Πάλι πήγε το βρύδι στο Σβέρκο. Ακούστε λίγο το σαμπάνι. Μήπως γεύγω ζωτάρο σήμερα εγώ από εδώ πέρα. Σ' αγαπώ, Μαρία μου.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ή καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Απ Top 5 νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
7: Και βγήκατε ραντεβού?
6: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
0: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
9: Μες στα χαράματα.

0: Και εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά πληρώνετε το app το πρωί πλάσ με 1,99 το μήνα. Εσύ δεν θα ήσασταν εσείς. Απλά αυτό δεν το πληρώνετε, θα σας πω τι συνέβη. Είναι εδώ πέρα η μακρά και ανέμενη, κάτι βλέπει στο τηλέφωνο της. Εγώ αδιάκριτος δεν είμαι. Την αφήνω να κάνει ό,τι την εκφράζει. Και μια στιγμή λέει ντρομή, βγαίνουμε. Λέω όχι, όχι. Λέει, εντάξει, συνεχίζω να βλέπω Μπάτσελορ. Θεέ μου, Μαρία Μακράκη, τι έχει πάει λάθος στη ζωή σου.
1: Θα σου πω, είναι κάποια, μην τα πω τηλεπαιχνίδια, είναι κάποια σοου στη TV.
0: Τι λες σοου?
1: Που έχουν καταργηθεί από ό,τι βλέπω, δόξα τω Θεώ. Που ρε παιδί μου.
0: Θα πει μου το πέσει πέρα.
1: Έχουν
0: να θα πάρω. Δεν κάθεσαι και βλέπεις αποσπάσματα.
1: Ναι, ναι, ναι, το κάνω. Και θα πάρω τα θετικά. Βλέπω κάποια πράγματα και λέω δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και χειρότερα, μη μιλάς. Πορεύσου στη ζωή με αυτά που έχεις, διότι υπάρχουν και χειρότερα. Πούχο!
0: Και όμως, Μαρία,
1: υπάρχει ένας Παναγιώτης, ο οποίος αντικειμενικά είναι ωραίος, υποκειμενικά ούτε να τον βλέπω.
0: Τώρα τον έβλεπε. Τι θα πει, ούτε να τον βλέπω.
1: Ενώ ξέρει, με άλλο μάτι ούτε να τον βλέπω. Αντικειμενικά όμω, εντάξει, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ ωραίο παιδί, μέχρι να ανοίξει τα μιλάει. Γιατί εμένα ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορώ να σταθώ μόνο στην εμφάνιση.
0: Αλίμονο.
1: Έτσι, δεν μπορώ. Συγγνώμη. Θέλω άλλο να έχει ένα.
0: Ένα επίπεδο λόγου.
1: Ένα ταπεραμέντο.
0: Μια εφράδια, ένα χαρακτήρα.
1: Ναι, ρε παιδί, να κάνει αυτό το κλικ που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Οπότε βλέπω έναν Παναγιώτη μαζί με 20 περιπλανόμενες αγανακτισμένες. Δεν ξέρω τι είναι.
0: Απελπίστηκα.
1: Δεν ξέρω τι είναι οι κυρίες. Ρε φίλε, ωστόσο, αν δεν είναι θέατρο όλο αυτό, λυπάμαι. Εύχομαι πραγματικά να ήταν κάποιες στοιχειώδεις υποκριτικές ικανότητες που έχουν όλοι αυτοί και φτιάχνουν το The Bachelor. Το ανησυχητικό είναι ότι έγινε και Bachelor 2 με τον Αλέξη Παπά.
0: Γράφησα πρακτικά ότι η Μακράκη έχει την απόλυτη απογοήτευση στο βλέμμα της αυτή τη στιγμή. Οριακά νιώθω εγώ άσχημα γιατί δεν έχω καμία.
1: Μπορώ να κάτσω να θυμηθώ τώρα πάρα πολλά shows που έχουν βγει, π.χ. Big Brother. Η απόλυτη κατάντια.
0: Κάνε βάλω μια άλλη ταινία. Μου έδωσε τρελή πάσα. Ξέρεις ότι όλα αυτά τα show, όλα αυτά τα reality.
1: Reality, μπράβο, ευχαριστώ. Ναι, αυτό έψαχνα.
0: Ναι, πάντα καλά. Η ευγλωτία που λέγαμε. Μακράκι μόλις με ρωτεύει ένα λίγο παραπάνω.
1: Ναι, ναι, επαγγελματικά μιλάω. Ισχύει, καλέ. Τι.
0: Δεν μπορείς ούτε ψέματα να επιφέρει. Το βλέμμα σου είσαι από τους ανθρώπους που δεν μπορεί να πει ψέματα ξεκάθαρα. Λοιπόν, εκεί βασίζονται στο ότι τα βλέπει ο άλλος και νιώθει καλύτερα με τον εαυτό του. Είναι στην ουσία μια ένεση ντοπαμίνης. Αυτό που είπες εσύ, υπάρχουν και χειρότερα. Εκεί ακριβώς ποντάρουν και γι' αυτό ακριβώς τέτοια τηλεθέαση.
1: Μόλις έγινα θύμα αυτό, τηλεθέαση.
0: Όχι, γιατί τον αναγνώρισες εσύ, οπότε είσαι από τους άλλους, τους υπεράνω άνθρωπους.
1: Θα το πάρω, μ' αρέσει. Θυμάμαι μετά κάτι άλλα reality shows που υπήρχαν. The Battle of the Couples, που πήγαιναν κάποια ζευγάρια. Ναι, κυριολεκτικά. Βριζόντουσαν εκεί πέρα, κάνανε κάποιες δραστηριότητες, συζούσαν όλα τα ζευγάρια μέσα σε μια βίλα.
0: Αλίμονο,
1: κοινόβιο, μπράβο. Και περνούσαν από κάποιες δοκιμασίες. Και
0: εδώ με φίλους σου, παστρία ζευγάρια σου, ναι, που σε ένα σπίτι πάντα σκοτωθείτε. Φαντάζομαι αγνώστους.
1: Ναι, anyway, εγώ πριν ξεκινήσει βέβαια αυτό, είχα πει τότε στον Νίκο, λέω να δεις που ο ένας θα πηγαίνει με τον άλλον εκεί πέρα και θα γίνει τη τρελή. Τελικά όμως, όχι. Ήταν τα ζευγάρια. Ήταν
0: ο καθένας.
1: Ναι, ο καθένας στο ζεύγος του.
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Θυμάμαι μετά ένα άλλο, το The Love Island, το οποίο δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν. Το θυμάμαι σαν τίτλος. Θυμάμαι το άλλο, Βαγγέλη μου, το άλλο που είχε τρεις και μπορεί και τέσσερις σεζόν. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Βαγγέλη, ποιο λέω.
0: Δεν ξέρω, τα μισά που μου είσαι, δεν τα ξέρω καν, ας πούμε.
1: The Power of Love. Όχι το χάλι το ίδιο, όχι το. Ειλικρινά είχα δει 1-2 επεισόδια. Είχα μόλις πάει να σπάσω την τηλεόραση. Δεν το ξανά δω.
0: Παρουσίαση Μαρία Μπεκατορού.
1: Μπορεί.
0: Δεν ξέρω γιατί το έχω αυτό.
1: Μπορεί, ναι.
0: Κάτι πολύ θλιβερό, ρε παιδί μου. Κάτι πολύ. Δηλαδή,
1: το παρουσίαζε, ναι.
0: Ήταν ο διευθύντης του καναλιού, λέει: έχουμε ένα κενό εκεί πέρα, 2 ώρες. Τι να βάλουμε. πέτα κάτι random.
1: Έπαιζε μεσημέρι, θυμάμαι. Και έπαιζε, είχε και κάποιο είδους γκαλά. Έτσι το έλεγα.
0: Και καλά.
1: Και καλά. Ή τον μπερδεύω με το My Style Rocks.
0: Το My Style Rocks έπαιζε μεσημέρι, όχι,
1: και έπαιζε,
0: και το
1: είχε,
0: Shopping Star.
1: Και είχε γκάλα Shopping Star, ήταν το Βικάκι και μετά η Ιλιάνα Παπαγεωργίου.
0: Να σου κάνω λίγο Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
1: Ναι, ναι, σε παρακαλώ.
0: Τρεις
1: ναι.
0: ατάκες έλεγε σε κάθε επεισόδιο.
1: Μα ήταν ο ίδιος με τις οικογενειακές ιστορίες.
0: Όχι, Χαρισόπουλος είναι.
1: Ή ο ίδιος με το Κάτι ψήνεται.
0: Πολύ πιθανό.
1: Α, εντάξει.
0: Ο Χαρισόπουλος, ραδιοφωνικός παραγωγός, κωμικός, γιατί έχουμε πολλά κοινά. Ίδιο όνομα. Μήπως είμαι ο Χαρισόπουλος. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα πω τα εξής. Σταμάτα. Κάθε επεισόδιο. Α, και κάτι άλλο, και κάτι άλλο. Πω, ήταν 3-4, τώρα δεν μου ήρθε κανένα, γιατί έχουν το δω και πολύ καιρό. Αλλά ειδικά το σταμάτα ήταν σε κάθε επεισόδιο. Πω, θα θυμηθώ τώρα.
1: Ωραία, μέχρι να θυμηθείς, αισθάνομαι ότι τώρα θέλω να πω με το φίλο ακροατή. Θέλω λίγο να απολογηθώ.
0: Απολογήσω.
1: Και να αποποιηθώ των ευθυνών μου. Όλα αυτά που συζητάμε τώρα τα έχω δει μόνο στιγμιότυπα στο TikTok.
0: Μόνο.
1: Δεν έχω κάτσει να αφιερώσω κανένα μεσημέρι και κανένα βράδυ να τα δω ολόκληρα.
0: Άκου να δεις.
1: Και το τελευταίο μόνο που παραδέχομαι ότι έχω δει, και αυτό όχι στην TV, στην στο YouTube. YouTube, ολόκληρα επεισόδια, αυτό το παραδέχομαι ότι το έχω κάνει, είναι το First Dates.
0: Okay, ολόκληρα επεισόδια First Dates δεν έχω δει, μόνο από το Looper, γιατί αξίζει.
1: Ναι, μπράβο, από το Looper τα βλέπω όλα, αλλά First Dates έχω βάλει και έχω δει. Επίσης, όταν είχα πάει στο Mannheim, Deutschland, Γερμανία.
0: Yeah, that's it's good.
1: Κάποια στιγμή, σε αυτό το ξενοδοχείο που μέναμε στο υπέροχο στη Σοφίτα, κάποια στιγμή ένα βράδυ που ήμασταν, γιατί εκεί πέρα και εμείς γυρνούσαμε στο σπίτι 2 η ώρα και κάναμε το σταυρό μας να μην σηκωθεί κανείς να πιει νερό και μαζί από το παράθυρο. Να περπατάμε τέτοια ώρα τη νύχτα ή θα μας έφερνε την αστυνομία οπωσδήποτε. Εκεί πέρα από τις 11 είναι όλα κλειστά. Τέλος πάντων, οπότε ένα βράδυ μέσα στο ξενοδοχείο ανοίγω την TV και έπαιζε First Date στα γερμανικά. Έκατσα και το είδα.
0: First Date μου, τα εκφύλα έσαινε, τι κανείχτα έσαινε.
1: Γεια, δασίστε.
0: Δασίστε, good. Κοίταξε, η ανάγκη σου να απολογηθεί και να αποποιηθεί τι ευθύνε σου είναι πάρα πολύ υποπτή.
1: Θα μου βάλει πρόστιμο.
0: Θα σου βάλω πρόστιμο. Δεν γίνεται αλλιώ.

0: πάντως να πω ότι αν σφίγεις τα δόντια για να περπατήσεις, κάτι κάνεις πάρα πολύ λάθος.
1: Συγγνώμη.
0: Αν σφίγεις τα δόντια για να περπατήσεις.
1: Ναι.
0: Κάτι κάνεις, δεν περπατάς σωστά.
1: Okay.
0: Ή μπορεί να έχεις κάποια φλεγμονή, κάποιο τραυματισμό, να το κοιτάξεις.
1: Να ρωτήσουμε το Βασίλη Τριγούνη από το γυμνάσιο μου, ήταν χτες εδώ.
0: Τώρα έφυγε ο άνθρωπος.
1: Δεν πειράζει. Γυμνάσιο, παιδιά, Λεωφόρο 62 Μαρτύρων ή Ούλαφ Πάλμε.
0: Ούλαφ Πάλμε.
1: Προσπαθώ να είμαι καλή και να θυμηθώ το.
0: Δεν είσαι καλή, Μαρία.
1: Τον αριθμό,
0: καλύτερη,
1: αλλά
0: είσαι.
1: Δεν το έχω μπροστά μου. Δεν. Anyway, τι ξέρω.
0: Να σου πω ένα αριθμό που θυμάμαι εγώ. Που τα ρωτούσε τώρα, φέρει έσφιξα δίκη και περπάτησα.
1: Α, λέω κι εγώ.
0: Ήτανε Segway.
1: Τι λέει, περίμενε, γιατί κάτι μου λέει η Γιώτα Ερχοντάκη σχετικά με αυτό, μισό λεπτό.
0: Σχετικά με το ποιο.
1: Το διάβασα αυτό που είπε και το διάβασα από την προεπισκόπηση. Περίμενα να ανοίξει το μήνυμα. Έχω ανάγκη να το κάνω αυτό.
0: Έχω ανάγκη.
1: Χαιρετισμού από τον κύριο Μιχάλη στην Κάσο.
0: Πάντα, πάντα. Ξέρω τον κύριο Μιχάλη. Καλημέρα σε όλη την Κάσο, αλλά στον κύριο Μιχάλη ένα τσικ παραπάνω.
1: Α, δεν μπορώ να το πω στον αέρα αυτό που μου λέει η Γιώτα η Αρχοντάκη. Θα αφήσω το νόημα. Ότι αν σφίγγεις τα δόντια περπατώντας, σημαίνει ότι θέλεις απεγνωσμένα να πας τουαλέτα.
0: Επίσης πολύ πιθανό.
1: Τώρα, δεν θα ήθελα να χαλάσουμε όλη αυτή τη στιγμή του Φέρι. Γιατί είναι και μια μικρή αδυναμία ο Φέρης.
0: Ναι, αλλά. Αν...
1: Αλλά μάλλον αυτό εννοεί. Θα εμπιστευτώ τη Γιώτα.
0: Αλλά ακόμα και
1: ανάγκη είναι και αυτή, λέει.
0: Ακόμα και αν χαλάσουμε τη στιγμή του Φέρη, να θυμάσαι, στη Βιλαρίμπα ακόμα θρύβουν.
1: Συγγνώμη, πού?
0: Στη Βιλαρίμπα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ενώ στο Βιλαμπάχο που έχουν φέρει, έχουν τελειώσει ήδη τα πιάτα. Συγγνώμη, δεν μπορούσα να κάνω.
1: Μου λέει η Γιώτα, ανάγκη έχει και ο Φέρης. Ναι, βέβαια, αυτό. Τι είναι ο Φέρης.
0: Να φέρεσαι και να άγεσαι. Τέλος πάντων, παρόλο Μαρία που δεν μπορούσε να θυμηθείς σε ποιο αριθμό στην Ούλαφ Πάλμε είναι το γυμνάσιο, εγώ θα σου πω έβαση 36. Σταμάτα.
1: Για μόβι τώρα.
0: Παιδιά της μιλάω, για αυτή παίρνει selfie.
1: Στη Γιώτα στέλνω, σταμάτα.
0: Τι έστειλες?
1: Selfie.
0: Α, έστειλες μια selfie. Δεν είπα ότι παίρνει selfie να τις ανεβάσει. Είπα ότι παίρνει selfie, μπορεί να κάνεις οτιδήποτε. Θεέ μου, τι αντιεπαγγελματίας που είναι αυτή η γυναίκα. Παρετούμε.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Όταν ανοίγω τα μηνύματα από τα αγαπημένα μου πρόσωπα,
0: ναι,
1: απαντάω. Δεν θέλω να τα αφήνω στο διαβάστηκε, Βαγγέλη μου. Βλέπω. Και επειδή τώρα είμαι εν ώρα εργασίας και εν ώρα μικροφόνου.
0: Αυτό θέλω να σου θυμίσω.
1: Δεν μπορούσα να κάτσω να τις γράψω, γι' αυτό τις έστειλα μια random photo στη φίλη μου, για να μην την αφήσω στο διαβάστηκε,
0: οποία,
1: Βαγγέλη μου.
0: Η οποία προφανώς σε ακούει και ξέρει. Δηλαδή, αν τη απαντούσε σε δύο λεπτά, θα γινόταν τίποτα.
1: Δεν πειράζει. Ένιωσε εγώ καλύτερα με τον εαυτό μου.
0: Α, ένιωσα. Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Μαρία, κάνει εκπομπή μόνη σου. Πρέπει να απαντήσω ένα μήνυμα στη θεία μου που είσαι στη γιορτή μου το Μάρτιο. Τώρα που το θυμήθηκα. Έλα, θεία. Κάτσε, ξέρει. Θα στείλω ηχητικό, μην ενοχλήσετε. Έλα, θεία, τι είναι, να κάνω.
1: Έχει το ακαταλόγιστο. Βλέπεις τι περνάω και γιατί να τα περνάω όλα αυτά. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αντιπαρέρχομαι, συνεχίζω να κάνω εκπομπή. Νομίζω είναι πολύ κουραστικό αυτό.
0: Α, ναι, α, ναι. Λοιπόν, έβα 36 Mobistore. Εξειδικευμένο κατάστημα Samsung. Πας εκεί πέρα, έχει χαλάσει το δικό σου, το φτιάχνεις. Έχει χαλάσει πάρα πολύ το δικό σου. Παίρνεις ένα άλλο. Καινούριο, ναι. Μεταχειρισμένο, ναι. Refurbished, ναι. Τι θες, τηλέφωνο, έχει. Tablet, έχει. Wearables, έχει. Αξεσουάρια γενικότερα, έχει. Είναι εξειδωτημένο, ναι. Έχει τη φωτεινή, τον Κώστα και το Στέλιο. Τους έχει εκεί πέρα και σε περιμένουν. Είναι έβα 36. Έχει τηλέφωνο 28 10 28 000. Τα έχει όλα αυτά. Μακράκι, μην πεις τίποτα.
1: Όχι, περίμενε. Πρέπει να πω ότι ακολουθούν πολύ ωραία πράγματα με τη Mobistore. Θα κάνω ένα μικρό spoiler. Θα μάθετε, μπράβο, θα μάθετε πολύ σύντομα. Και κάπου εδώ να σας πω ότι άπαξ και πάτε και κάνετε μία αγορά τηλεφώνου, είτε καινούριο είτε μεταχειρισμένο, αλλά έχετε φουλαρισμένο το τηλέφωνο που ήδη είχατε, μπορούν να σας βοηθήσουν, γιατί βοήθεια είναι αυτό.
0: Δεν θα σας βοηθήσουν.
1: Να σας κάνουν δωρεάν
0: θα
1: τη μεταφορά των δεδομένων.
0: Δεν θα σας απασχολήσει καθόλου. Αυτό το κλασικό το όχι, να πάρω καινούριο τηλέφωνο να τα μεταφέρω όλα. Όχι! Πας στη Mobistore, το καινούριο τηλέφωνο που παίρνεις, σου λένε ρε, πήρε πιες ένα καφέ.
1: Mm-hmm.
0: Πας πίνεις ένα καφέ, γυρνάς και σου έχουν μεταφέρει επαφές, φωτογραφίες, εφαρμογές από το παλιό.
1: Το έχουν κάνει κλόνο, με λίγα λόγια.
0: Αχ, Ερθεμιανέ μου, καντιφέ και να ήμουν ένας κλόνος.
1: Εγώ για την κλωνοποίηση ήθελα να πω.
0: Και εγώ είμαι παραδοσιακός τύπος από τη Γαλλίφα.
1: Ναι.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
2: Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης. Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
13: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
14: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
15: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
16: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
17: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
18: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αθράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κουρασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
17: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
17: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
15: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
17: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: θέλω να πω πράγμα. Αρχικά θα πούμε το εξής. Ακούσαμε κλασικά Γιώργο Μαζονάκη, γιατί έχει τη δημιουργική του εσχάτου, γιατί το αξίζει.
1: Το οποίο μπορώ να επιβεβαιώσω.
0: Θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω στην κυρία Βιβί.
1: Εννοείται.
0: Γιατί μας ακούει και όχι απλά μας ακούει, μου κάνει και παρατηρήσεις.
1: Σε πάντα εκκρεμότητα σαν πόρτα ανοιχτή. Που βλέπεις μου πέσε βάρη με αναμνήσεις. Εγώ και εγώ με και λιώνω. Όχι, μίλα δε.
0: Όχι, μα δεν θέλω να στο χαλάσω. Γιατί άμα τραγουδάω εσύ με καπακώνει συνέχεια. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη, δεν μπορούμε να τραγουδήσουμε εδώ πέρα. Και να στο επιβεβαιώσω, Μαρία Μακρά, γιατί πριν λίγο έλαβα το εξής μήνυμα. Από την ίδια μου τη μάνα τώρα, ε. Στο διαβάζω αυτούσιο. Μην καπακιάζεις τη Μαρία, είναι καλό παιδί.
1: Ουχ!
0: Αυτό, ορίστε, για του λόγου του αληθές, αυτό εστάλει. Και μετά από κάτω τη γραφή, διάβασε το στον αέρα.
1: Μαζονάκης και ξερό ψωμί.
0: Τώρα έχει βάλει μανά μου δόντια, τώρα ξέρω ψωμί, τώρα τα πάντα όλα.
1: Κυρία Βιβί, φιλιά πολλά.
0: Αυτό, οπότε μας ακούει, μια χαρά. Αυτό όμως που ήθελα, γεια σου μητέρα, θα τα πούμε σε λίγο. Εγώ στο ραδιόφωνο βγαίνω για να κάνω δωρεάν τηλέφωνα, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό, να μην χρεώνομαι. Ένα πράγμα θα σας πω, χωρίς να εκθέσω κανένα. Επειδή μου έβαλε Μακράκι και άκουσα κάποια ηχητικά που έχει στείλει. Το νου σας καημένη. Σας το λέω αυτό, μια κοινωνική προσφορά από εμένα για εσάς. Μη σας πιάσει η Μακράγη στο στόμα της. Αυτό είχα να πω.
1: Λοιπόν, να θίξω ένα θέμα γενικό.
0: Εγώ δεν θίγω τίποτα άλλο.
1: Θέλω να θίξω ένα θέμα γενικό.
0: Θίξω ό,τι θες.
1: Ότι βρε παιδί μου, αν παίρνεις μια απόφαση και στέλνεις ένα μήνυμα αγάπης κάπου, σε κάποιον ή κάποια.
0: Εάν παίρνεις,
1: ναι, αν παίρνεις απόφαση και στέλνεις ένα μήνυμα που, για συγχαρητήρια για κάτι, ευχαριστώ για κάτι, συγγνώμη για κάτι.
0: Οι ευχές.
1: Μέσα σου είναι, ναι, οι ευχές. Μέσα σου είναι φυσικό και επόμενο να περιμένεις μία ανταπόκριση για να νιώσεις καλύτερα. Αν όμως αυτή η ανταπόκριση δεν έρχεται και εσένα μετά σου βγαίνει ένας κακός εαυτός και στέλνεις ξανά να παραπονεθείς ή να κατακράξεις όλη αυτή τη μία ανταπόκριση, είναι πολύ μείον για εσένα τελικά και ο καλός σκοπός που μπορεί να είχες απορρίπτεται. Και έκτοτε περνάμε στο ότι αναζητάμε τελικά πάρα πολύ την επιβεβαίωση.
0: Αρχικά ναι, δείχνει τεράστια ανασφάλεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν το κάνεις για να ευχηθείς κάτι καλό. Το κάνεις για να πάρεις επιβεβαίωση ότι αχ, τι ωραία που τα είπες, μπράβο, μου φτιάξεις τη μέρα. Όχι, δεν χρειάζεται. Αυτό ξέρεις πως ονομάζεται αυτό το σύνδρομο.
1: Για πες.
0: Ούτε εγώ ξέρω, ξέρεις πως θα μάθω. Αν πάω να σπουδάσω στο ICPS, το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. Δεν το περίμενες.
1: Πολύ καλό.
0: Γιατί να σου πω κάτι, μπορούμε να αναγνωρίσουμε πράξεις και συμπεριφορές και σύνδρομα και άλλα τέτοια πράγματα που έχουν οι άλλοι. Αλλά πώς θα τα αναγνωρίσουμε σωστά και να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να τα λύσουν, σπουδάζοντας, γιατί η γνώση είναι δύναμη.
1: Ισχύει.
0: And knowledge is half the battle, που λέγανε και G.I. Joe παλιά.
1: Ισχύει.
0: Ό,τι θυμάμαι, χαίρομαι. ICPS λοιπόν, σε περίπτωση που είτε είσαι ένας νεαρός ενήλικας, ένας έφηβος ο οποίος σκέφτεται τι θα κάνει με το επαγγελματικό μέλλον, είτε ένας ενήλικας εφτασμένος ή οτιδήποτε που θες να κάνεις μια στροφή στη ζωή σου ή να λάβεις μια παραπάνω γνώση, για άλλους ανθρώπους με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία, το ICPS προσφέρει σπουδές και διαζώσεις στις εγκαταστάσεις του νέου κόσμου στην Ηλία Ηλίου ή υβριδικές, μισές online, μισές εκεί πέρα, για ανθρώπους σαν εμένα που όντως με ενδιαφέρει. Το λέω, το τονίζω, ότι δεν γίνεται τα πάντα marketing, που με ενδιαφέρει, αλλά δεν μπορώ να φύγω τώρα, να ξεσπιτωθώ, να πάω στην Αθήνα. Πού θα αφήσω τη Μακράγη μόνη της. Και προσφέρουμε.
1: Ευτυχώς με σκέφτεται.
0: Πάντα. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λάνκασερ, το οποίο μάθαμε ότι είναι το δικό μου πανεπιστήμιο, το οποίο συγχωνεύτηκε με το υπόλοιπο. Ένα, μην το λέω ότι έχω σπουδάσει κι εγώ.
1: Είναι η υπερηφάνεια σε όλο του το πρόσωπο.
0: Μα σε παρακαλώ. Είμαι σπουδαγμένος, έχω τα πτυχία μου, έχω τα πράγματά μου, έχω πει τις μπύρες μου στο Πρέστον, έχω πάθει κατάθλιψη στο Πρέστον, κάτι δικά μου δίνει σημασία.
1: Δεν είσαι και πίνουν στο Πρέστον, εσύ μπύρες έπινες.
0: Τι θα κάνω.
1: Θέλος
0: στην Αγγλία τι θα πιεις, ρακές.
1: Πού ίσκια. Μα στη Σκωτία τα πίνεις.
0: Είδες τώρα. Λοιπόν, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λάνκασερ έχουμε και 4 εξειδικευμένα μπάτσελορ και 15 πρωτοφόρα μάστερ και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Και θυμίζουμε ότι μέχρι και 31 του 26, δηλαδή του μηνού, Έχουμε και ειδικές υποτροφίες στο ICPS και εκπτώσεις για νέες εγγραφές. Και γενικά όλα είναι εύκολα εάν επιθυμείτε να ακολουθήσετε έναν κλάδο της ψυχολογίας, της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας. Μία είναι η λύση, μονόδρομος είναι ICPS, το μεγαλύτερο αναγνωρισμένο ιδιωτικό κολέγιο του κλάδου. Αυτά είχα να πω.
1: Επίσης, YouTube ή Spotify μπορείς να παρακολουθήσεις vidcast του ICPS College με τίτλο 50 λεπτά, όπου εκεί υπάρχουν διάσημοι καλεσμένοι που περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του εν λόγω κολεγίου να εξηγούν διάφορα κοινωνικά θέματα.
0: Είναι το αγαπημένο της Μακράγη, το ναι, δεν χάνει ευκαιρία να το παρακολουθήσει.
1: Πραγματικά.
0: Γενικά αυτό είναι, και αν δεν το ακολουθήσετε αυτό, σπάστε τα, γιατί η Αναστασία έχει άλλες βλέψεις.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το από το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζει με κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερούτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι
1: είναι. Ναι, Ιωσήφα, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι φυσικά, για σπίτι.
2: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω, ξέρω ποιο από τους δύο μας είναι χειρότερος.
1: Δεν ήθελα να σε φέρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε φέρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
8: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
9: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
10: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
9: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
10: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
9: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
10: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
9: Λενακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
10: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.

0: Συγγνώμη.
1: Τέλειωσα το κομμάτι της Άνουλας.
0: Α. Και τι είπες?
1: Πώς τελειώνει το κομμάτι?
0: Μπέσα.
1: Με. Γιατί είναι ό,τι καλύτερο για να μπορούμε μετά να πούμε για την αγαπημένη μας κουτάλα. Γιατί κάθε μέρα έχει ένα φαγητό.
2: Παρακαλώ, μπορείς να μου τα κάνεις αυτά απότομα, γιατί γίνομαι ρεζίλη. Μέχρι ο αδερφός μου μου είπε προχτές, μου λέει: σε βάζω στο ραδιόφωνο να σε ακούσω και όλη την ώρα γελάς, μου σπάς τα νεύρα, το αλλάζω.
1: Αυτό θεωρείται επιτυχία.
2: Του λέω: δεν φταίω εγώ.
1: Μαρία, Μαρία, να είμαστε ρεαλιστές. Και στείλτε και ένα μήνυμα στο Viber 6931-929-929. Δεν είμαι εδώ πέρα για το μεστό μου λόγο. Δεν είμαι εδώ πέρα για το υψηλό επίπεδο μόρφωσης. Είμαι εδώ πέρα, λέω βλακίες να γελάτε. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτή είναι η δουλειά μου και σύμφωνα με πηγές πολύ αντικειμενικές, a.k.a. τη μάνα μου, την κάνω και πάρα πολύ καλά, εντάξει.
0: Και στέλνει η Άννα, όλα καλά, παιδιά, της κάνω
1: Λοιπόν, και μιλώντας για μεσάμερα, δεν μπορώ να πούμε για την κουτάλα, γιατί Μαρία, τι μαγείρεψε σήμερα? Τίποτα είναι η απάντηση, γιατί είστε εσείς τα νέα κορίτσια, άξια να ανοίξετε σπίτι.
2: Ανάξια είμαστε και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό έχει ανοίξει το κουτάλα Gastronomy, που μιλάμε για φρεσκομαγειρεμένο. Φρεσκομαγειρεμένο.
1: Ναι, για πες.
2: Το τονίζω. Φαγητό κάθε μέρα.
1: Πες τα μέχρι αύριο το
2: σημερινό μενού. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορεάδη.
1: Φυσικά γωνία.
2: Ή Ανοπόλιος 2 στο.
1: Κέντρο, Μαρία. Δεν πρέπει να έχουν υπάρξει ποτέ στην ιστορία του κόσμου δύο άνθρωποι. Δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαχειριστεί τόσο πολύ με τη λέξη γωνία. Μόνο κάτι αρχαίοι που κάνανε τριγωνομετρία είχε τέτοια αρχαία.
0: Αυτό θα σου έλεγα.
1: Αλλά μέχρι εκεί, ρε παιδί μου. Μέχρι εκεί. Κανείς άλλος ποτέ δεν είχε διαχειριστεί με τη λέξη γωνία σε αυτό το σύμπαν.
0: Ο Αρχιμίδης σίγουρα όχι, διότι αυτός ανακάλυψε τον κύκλο. Άρα.
1: Μπορεί να διαχείραζε με τις γωνίες και λέει τώρα τις βαρέθηκα. Ας βρούμε κάτι χωρίς.
0: Μη μου τους κύκλους στάρατε.
1: Φάβο, πόσα ξέρει αυτή εδώ πέρα. Η υψηλού επίπεδου κοπέλα, με τι άλλο. Για να δούμε λοιπόν τι καλό έχουμε σήμερα. Ημέρα Πέμπτη. Είναι η μέρα που έχει το αγαπημένο μου. Όχι, δεν το έχει σήμερα, αύριο είναι.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου?
1: Ούτε αύριο. Πότε είναι το. Μισό λεπτό, γιατί αγχώθηκα.
2: Πόσο δύσκολο είναι να δεις το μενού της Πέμπτης?
1: Πρέπει να δω όλο το ημερό να δω ποια μέρα έχει το σουφλέ λαχανικών.
2: Α, ναι, αλλά εμείς πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο τι έχει σήμερα. Ωραία. Να φάει. Όχι σήμερα... πότε είναι το αγαπημένο σου φαΐ. Σήμερα δεν με ενδιαφέρει αν δεν το βρει σήμερα.
1: Ενδιαφέρει εμένα, εγωίστρια. Σήμερα...
2: Εσύ είσαι εγωιστής.
1: Λοιπόν, σε παρακαλώ, σήμερα εκτός από τις σαλάτες που είναι κάθε μέρα φρεσκότατες. Μαρία, φαντάσου, είπε και εγώ σαλάτα στην κουτάλα.
0: Μπράβο, και πάντα να τρώω σαλατούλα με το φαγητό. Τι είναι αυτό?
1: Εντάξει, το πάντα.
0: Εγώ που τρώω σαλάτα με φαγητό, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι τρώω ποσότητα σαλάτα σαν κυρίως γεύμα. Και φαγητό είσαι... το τρώω στην ποσότητα της σαλάτας.
1: Γι' αυτό είσαι τόσο όμορφη και φαίνεσαι σαν 20 χρονών πιτσιρίκα. Δεν το έχουμε αναφέρει καθόλου σήμερα. Λοιπόν, όσο η πιτσιρίκα γελάει εδώ πέρα, τώρα μου έρχεται να λαμπεί. Σήμερα λοιπόν στην κουτάλα έχουμε και μανιταρόπιτα και τις σαλατούλες μας. Και σε κυρίως έχουμε κότσι χοιρινό. Μοσχαρά, γυρολόκιμα, γεμιστό, φανταστικό με το αυγό μέσα εδώ. Τσιπούρα στο φούρνο και όχι τσίπουρα στο φούρνο, γιατί αυτό θα πρέπει να πάει καμπαλού. Πασέτα φούρνου επίσης, κόλαση, κοτόπουλο με μπάμιες, φανταστικό.
0: Ένας λόγος για να τρώω τις μπάμιες.
1: Φανταστικό. Φυσικά τη ώρα στο κοτόπουλο φιλέτο. Και σε συνιστήσιμο έχουμε γεμιστά αρακάς που έφαγα την προηγούμενη Πέμπτη, επίσης τέλειος. Φασολάδα και ντολμαδάκια. Και φυσικά πάντα κλείνουμε το γεύμα μας με μια πορτοκαλόπιτα ή σοκολατόπιτα.
0: Yes, it is.
1: Και να τονίσουμε, σε περίπτωση που δεν το έχουμε πει, ότι υπάρχει και delivery από την κουτάλα μέσω των φαγητών εφαρμογών.
0: Yes,
1: δηλαδή, ακόμα και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί μπαίνεις, επιλέγεις το φαγητό και με διαλέγεις γραμμάρια. 100, 200, 300, όλο το ταψί. Έχεις πει ποτέ να το τσεκάρεις?
0: Ναι.
1: Πώς μπαίνεις, ρε παιδί μου, σε άλλα εστιατόρια?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και παίρνεις το τάδε φαγητό και σου λέει:
0: το δούμε αμέσως.
1: Τι συνοδευτικό θέλεις, πατάτες, σε επιλογές. Σου λέει: θέλω μουσακά. Ωραία, πόσο μουσακά θες? Όλο το μουσακά. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα σκάσω σε λίγο. Μαρίνα, λένε, κρατήστε μου λίγο. Σήμερα πάλι που έχει μυρίσει λαδερό, αν και φοράω άσπρα. Και τώρα, μια σαλιάρα χρειάζομαι και θα φάω αρακά και κοτόπουλο μπάμιες. Αυτό είναι το γεύμα μου σήμερα.
0: Κάτσε, το ψάχνω.
1: Υπάρχει άλλος άνθρωπος που παραγγέλνει φαγητό από το ραδιόφωνο, Μαρία? Τι πιστεύεις?
0: Μπα.
1: Και η μάνα μου τώρα θα είναι περήφανη. Θα πει: αχ, το παιδάκι που θα πάει να φάει μπάμιες. Ναι, δεν μου έχουν λείψει.
2: Λατινικούς ναι, με λατινικούς. Δεν έχει ανοίξει βέβαια ακόμα, γιατί το ωράριο, πες το ωράριο.
1: Το ωράριο είναι 11 με 7 καθημερινές. 12-14 Σάββατο, Κυριακή να πάτε αλλού.
2: Περίμενε, ας υποθέσουμε. Κάτσε, πια τα Πέμπτη. Α, ενημερώνει και εκεί. Ωραία.
1: Ναι,
2: βάλουμε το μουσακά. Υποθέσουμε ότι παραγγέλνουν μουσακά.
1: Δεν έχει μουσακά.
2: Γράφει, επιλέξτε. σου έχει προδιαγεγραμμένα να επιλέξεις 400 γραμμάρια, 500 γραμμάρια, 700 γραμμάρια φυσικά στη μέση.
1: 1000 γραμμάρια. Θέλω να φάω όλα τα ρολά του
2: με
1: κόσμου.
2: Με λίγα λόγια, θέλω μισό κιλό μουσακά.
1: Να το είχαμε
2: super
1: τώρα.
2: Duper.
1: Όταν παντέρ μου μουσακά, ένα ζουμί το κάνει.
2: Θέλω πιο πολύ κι ας κάνεις πως δεν θέλεις. Ταιριάζουμε γιατί σε ξέρω και με ξέρεις. Πάτα το.
1: Ταιριάζουμε γιατί εγώ είμαι ο Βαγγέλης. Γεια.
2: Πέτρο.

0: κάποια βασικά μαθήματα γεωγραφίας από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Εντάξει, καλό είναι.
1: Ναι, εγώ διαβάζω ωστόσο το Θεσσαλονίκη Αθήνα. Δεν διάβασα το Κωνσταντίνος Αργυρός και σου είπα, μου ήρθε στο μυαλό του Αντώνη Βαρδί για Θεσσαλονίκη.
0: Θες το κάνουμε ένα ντουέτο.
1: Όλοι οι δρόμοι γράφουν, γυρνά. Γελάω μόνη μου.
0: Με εμένα. Πάρει, άμα περάσει καλά, εμείς εδώ περισσεύουμε. Θεέ μου, τι παλεύω. Το καλό είναι ότι δεν θα την παλέψω ή άλλο σήμερα, γιατί έχει πάει 11, που σημαίνει ότι εμείς θα χωρίσουν οι δρόμοι μας.
1: Τέλεια.
0: Fun fact.
1: Φεύγω, εγώ πάω σε άλλο νομό κυριολεκτικά τώρα.
0: Μαζί φεύγουμε, στον ίδιο δρόμο πάμε μέχρι ένα σημείο. Οπότε κλείνουμε εμείς εδώ πέρα και μετά συνεχίζουμε στον δρόμο μας. Ας είναι.
1: Ευχηθείτε μου καλό δρόμο, γιατί θα πάω να αλλάξω νομό κυριολεκτικά τώρα.
0: Καλά, εντάξει, δεν πα στο Φουπερτάλ, ηρέμησε.
1: Έχει χάρη, ξαδέρφη μου. Έχει χάρη. Επειδή είμαι η αγαπημένη τη και μετά είναι και εμένα η αγαπημένη μου. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Μεγάλη χάρη τη, μεγάλη.
0: Ωραία, θα να σε δώσω στεγνά. Η Μακράκη τώρα θα ζήσει ένα προσωπικό δράμα. Πρέπει να φύγει, να πάει σε ένα σκάφος, να την πάνε βόλτα. Χάλια. Το χαβιάρι είναι άνοστο, η σαμπάνια ζεστή. Δηλαδή, άλλο κακό να μην σε βρει, Μαρία. Μάλλον κακό, δηλαδή, μακάρι να μπορούσα να πάω στη θέση σου. Μακάρι να γλιτώσει αυτό το κακικό.
1: Μεγάλη χάρη τη, ξαναλέω. Μεγάλη.
0: Πάντων, λοιπόν,
1: και τη άλλη ξαδέρφη.
0: Ωραία, μια σου πολύ τη γαλλική φαγητή
1: που είναι και αυτή αγαπημένη, αλλά γεννήθηκε μετά. Τι να την κάνω.
0: Τι είναι ποτισμό ήταν αυτό. Σε αυτή θα γράψουμε τα χωράφια στην πρώτη. Τέλος πάντων, α είναι.
1: Ξεκάθαρα. Το έχει συμφωνηθεί αυτό.
0: Λοιπόν, θύμισε μου, αύριο είχα ετοιμάσει κάτι, αλλά μας συνεπήρε η ροή του προγράμματος. Αύριο θα αναφερθούμε στο σαρακινό της Γαλήφας.
1: Εντάξει.
0: Α, το γνωρίζει.
1: Βέβαια.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια, τι.
0: Δεν το περίμενα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση εμείς εξαφανιζόμαστε.
1: Είμαστε εδώ. Βόλτα, παιδάκι.
0: Από τις 8 είμαστε εδώ, έχει πάει 11. Εξαφάνιση. Χουντίνιξ, τελείως. Λοιπόν, αύριο όμως ξανά εδώ, γύρω στις 8, λίγο πριν, αλλά κυρίως λίγο μετά, εδώ πέρα.
1: Στο ΝΑΠ 92,9, το ραδιοφωνό που σε ανεβάζει, φυσικά με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και δυστυχώς χωρίς Μαρία Μακράκη δεν πάει πουθενά αυτός. Οπότε θα είναι και αυτή εδώ πέρα να μου φάει τη ζωή και να με γεράσει πριν τώρα, να μου γεράρθω με τα γελιά της πρεσβειοποίησης να με κοροϊδεύει. Κάτι δικά μου μην δίνετε σημασία. Λοιπόν, δεν χαίστε από τη βατινή σου παρέα με τον Βαγγέλη Πιπίου 4-6 εδώ. Απλά καθημερινά το απογεύματό σου.
1: Και εμείς φυσικά μαζί μας είχαμε Κουτάλα, ICPS College, Φιλοσοφίας και Mobistore.
0: Ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά.
0: Τσίμπα να μαζονάγει.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει,

Και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Θα σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν βουλή. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και

σκοτάδι της αφωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει. Την τροπή θα κόψει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας. Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
4: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
5: Ξέρω, Αμπντούλ.
4: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
5: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
4: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
5: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
4: Δεν το θυμάσαι.
5: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
4: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, και γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
5: Είμαι καιρό γέρος, δεν γίνει κάτι.
4: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
5: Όχι, σε που ποια?
4: Αλμπένα, Αλμπένα.
5: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
4: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
5: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
6: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
5: Δεν έχω την παραμικρή.
6: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
3: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ. 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
7: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
8: Και βγήκατε ραντεβού?
7: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
9: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
10: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο!

0: κάνουν τα αύριο. Και θα μου πει.
1: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
0: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
1: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Ελκαρνασσό.
1: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
0: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
2: Απ 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Τσοκομπίκ, γιγαντιαία απόλαυση.
3: Τσοκομπίκ από τη Fresh Snack.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 40 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τώρα.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό. Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος τύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο

0: τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον app 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
1: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
6: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
5: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
7: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης, Ασπυρτάκης.
8: App 92,9.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτεροι άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά
2: μου. Πού την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικέ εργασίε.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Βρείτε μας στο Instagram. Απ' 92,9.

Club Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4. Εξηγήστε.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Καταγγέλω το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
13: Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
15: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
16: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
17: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
18: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
17: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
18: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
17: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
18: Πλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
17: Πλανακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
18: Λενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
19: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κενιά.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω Απ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
5: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
6: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
5: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
6: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τον έλεγχο.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2.
2: Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το Απ' το πρωί Plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε εξωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε 2 πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ, Μαρία Μακαράκη. Εμένα το μυαλό μου πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις 2 περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, ναι, τα μεγάλα μπαλκόνια είναι σημαντικά.
5: Έπρεπε
4: σε κάθε.
5: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
4: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
5: Μου φάνηκε περίεργο, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
4: Δεν ήθελα να σε βάλω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βάλω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Απ'
3: το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
7: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
8: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ Κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλείς το Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
8: Και βγήκατε ραντεβού?
7: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
2: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
9: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Έφυγε.
1: Απ 92,9. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
13: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
14: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
13: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
14: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
15: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
14: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
13: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
16: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
17: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
18: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
17: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
18: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
17: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
18: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες ποιοτικές οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
17: Γλανακάκης, χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά, ασβεστομέγα. Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
18: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
19: Τεχνογνωσία. Για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία. Για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
20: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
15: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε εσείς στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια?
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
3: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
3: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
3: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
3: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24, εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
3: Όχι, σε ποια?
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
3: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
3: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε δει να μου πείτε εσεί. Σκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
3: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

0: ευάλωτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
1: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
6: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
7: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά.
0: App
1: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έρχεται αποκλειστικά στο NAP 92,9.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
2: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Παίρνα από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις τη μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: πρωινό ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Πολύ ωραίο το τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσουμε σήμερα. Μόλις το σέταρα και το αγαπάω, γιατί μου αρέσει η συγκεκριμένη καλλιτέχνη. Και το συναντάμε και στο top 10 του Up 92,9. Βέβαια, νομίζω στο νούμερο 10. Αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει την επόμενη εβδομάδα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Βαγγέλης Πουπίου και μόλις τώρα ξεκινάει το απλά καθημερινά του δικού μας απογεύματος.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κοιτάξτε και η Miley Cyrus, παιδιά, τι συναυλιάρες κάνει αυτή η γυναίκα, πραγματικά, δηλαδή... Όλοι μιλάνε για τις συναυλίες της Miley Cyrus. Έχουμε μια συναυλία το Σάββατο που ετοιμάζεται στο ΆΚΑ. Το έχετε δει και εσείς, το έχετε πάρει χαμπάρι. Γενικότερα θα είναι το σημείο του ενδιαφέροντος τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα, ξεκινήσαμε και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 6. Κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6 τα λέμε απλά καθημερινά. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και σε προσκαλώ σε αυτό το όμορφο, κατ' εμέ, 120 λεπτό του απογεύματός μας. Καλησπέρα και στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, στο smartpart.gr, στην Pizza Fan, αλλά και στην πολύ αγαπημένη Fresh Snack.

Δεν ξέρω για εσάς, το κινητό μου πάντως θέλει να μπούμε σε χειμερινό mood. Μου πετάει κάτι περίεργα βίντεο από Γρυλανδίες, από παγετώνες, από τέτοια. Ή θέλει να μπει σε mood χειμερινό, ή θέλει να μου πει κάτι μέσα από τις επιλογές ταξιδιών το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω. Θα αναφερθούμε πάντως σε αυτό. Και επίσης θα αναφερθούμε και σε κάτι άλλο διαφορετικό, πιο εύκολο, κάποιον τρόπο που μπορούμε να αυξήσουμε τις καύσεις και να χάσουμε, να ρυθμίσουμε το μεταβολισμό, μάλλον να δουλεύει λίγο παραπάνω με κάτι πολύ, μα πάρα πολύ απλό. Αυτά. Και γενικότερα θα δούμε και άλλα πραγματάκια. Έχουμε διαγωνισμό, έχουμε καινούριο τραγούδι, έχουμε και δώρα από την Pizza Fan, όπως κάθε απόγευμα. Γενικότερα τα έχουμε όλα εδώ στον 52,9. Μέχρι και τις 6, απλά καθημερινά θα τα λέμε.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi

0: θέλω.
1: Όσο θέλεις.
0: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
0: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810 210255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810 221 485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810 28 59 99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
5: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τώρα συγχωρέστε με, αλλά κατ' εμέ σήμερα γιορτάζει ένα από τα πιο άσχημα ονόματα. Λυπάμαι, αλλά δεν θα ήθελα να γνωρίσω κάποιον, να είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτό, δεν θα ήθελα να γνωρίσω κάποιον που τον λένε κόπρο. Δεν θα ήθελα, ρε παιδί μου, δηλαδή αρνούμε σε καμία περίπτωση. Γιορτάζει σήμερα ο Κόπρος, η Θέκλα, η Μυρσίνη, η Μυρτό. Μυρτό, να ξέρετε, έχω ονομάσει το AI μου, να ξέρετε, είναι η Μυρτό.

Η φίλη μου, που ό,τι και αν τη ρωτήσω τα ξέρει όλα. Η Μυρτιά, η Μυρτιδότης, η Μυρτιδιώτησα, η Μύρτα, η Μυρσό, η Αμέρσα. Μάλιστα, τι ωραίο όνομα τώρα αυτό. Η Αμέρσα και ο Πέρσης. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια και είστε εδώ στην παρέα μας. Υπάρχει διαγωνισμός, έτσι, για, αν θέλετε, για δωράκι. Να, η Pizza Fan δίνει τις γεύσεις της κάθε μέρα. Οπότε, αν γιορτάζετε, πολύ ωραίο θα ήταν να μπείτε και εσείς σε αυτόν τον διαγωνισμό, να διεκδικήσετε την Pizza Fan της ημέρας. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε εσάς που έχετε γενέθλια, για εσάς που έχετε κάποια επέτειο, όλα τα καλά. Και αυτό, πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε Νίκο Οικονομόπουλο και εισιτήριο 1 για την ακρίβεια.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

Αλήθεια σας λέω, παιδιά, ότι το AI μου, το ChatGPT, το έχω ονομάσει Μυρτό. Είναι η φίλη μου που ό,τι και τη ρωτήσω τα ξέρει όλα. Βέβαια την τσεκάρω εγώ, να ξέρετε, δεν την αφήνω έτσι, γιατί καμιά φορά μου λέει και τα δικά της. Αλλά την έχω ονομάσει Μυρτό. Αχμέτ έχω ονομάσει τη ρομπότ σκούπα της μάνας μου. Και την έχουμε εκεί και κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Έτσι, γιατί είναι πολύ σεξιστικό όταν αναφέρεσαι σε κάποιο άτομο που σκαθαρίζει το σπίτι να θεωρείς ότι είναι πάντα γυναίκα. Γι' αυτό και εγώ την έχω ονομάσει Αχμέτ τη σκούπα. Τώρα είμαι σίγουρος ότι αν ακούει η μάνα μου θα γελάει πάρα πολύ. Λοιπόν, φαντάζεστε να συναντηθούν η Μυρτό και ο Αχμέτ. Απίστευτο. Λοιπόν, ελάτε. 69-31-929-929. Τα μηνύματά σας στο Viber. Πείτε μου λίγο, είστε κι εσείς τέτοιοι? Ονομάζετε κι εσείς τις συσκευές σας με ονόματα που μπορείτε να το κάνετε? Λοιπόν, πάμε, γιατί έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος και εισιτήριο. Εισιτήριο 1 για την ακρίβεια.

Στην παρέα μας τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων Κουζούλογλου. Να ξέρετε, εκεί βρίσκουμε τα πάντα. Στις καλύτερες τιμές, στην καλύτερη ποιότητα και αν επισκεφθείς τα φυσικά καταστήματα και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Αν τώρα είσαι του ηλεκτρονικού καταστήματος, σίγουρα θα παραλάβεις το συντομότερο δυνατό, σε χρόνο ντετέ για την ακρίβεια. Σε δύο σημεία συναντάμε το Κουζούλογλου, στο Ηράκλειο, στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, αλλά και στην Μάρκου Καραναστάση 4, στο τέρμα της Παπαναστασίου. Ενώ για τους φίλους που αγαπούν το scroll, μπορείτε να βρείτε τα ανταλλακτικά Κουζούλογλου στο smartpart.gr.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big, από τη Fresh Snack.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions, με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπιρτάκης.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Απόγευμα Πέμπτης. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βαγγέλης Πιπίου στο μικρόφωνο, εδώ μέσα από το Απλά Καθημερινά. Τα λέμε κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6. Καλησπέρα στην αγαπημένη Pizza Fan. Καλησπέρα στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων Κουζούλογλου στο smartpart.gr. αλλά και στην αγαπημένη Fresh Snack με την σούπερ διαγωνισμάρα που τρέχει στο Instagram του A92,9. Πάμε να συνεχίσουμε με πολύ αγαπημένο τραγούδι που έρχεται από την Αναστασία και είναι έτοιμη να τα σπάσει αμέσως τώρα.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. 1, 2, 3,

0: θέλω να είστε εδώ μόνο εσείς που αγαπάτε τη σοκολάτα. Γιατί τρέχει υπέροχος διαγωνισμός, διαγωνισμάρα για την ακρίβεια, που σας δίνει μια κούτα γεμάτη από κρουασάν της Fresh Snack, από το κρουασάν το Chocobig, αυτό το τεράστιο με τη σοκολάτα, 30% έξτρα σοκολάτα μέσα σε αυτήν την υπέροχη γεύση. Μια κούτα λοιπόν από αυτά τα κρουασάν θα γίνει η δική σας. Υπάρχει διαγωνισμός στο Instagram και στο Facebook. Μπείτε και βρείτε τις οδηγίες, κάντε ό,τι σας λέει και που ξέρετε, μπορεί στην αγκαλιά σας τις επόμενες ημέρες να υπάρχει αυτή η κούτα γεμάτη από κρουασάν.
1: Απ 92,9 πρώτη μετάδοση.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

χειμώνα να δεις πόσο ωραία είναι η σοκολάτα. Είτε ζεστή, είτε κρύα, είτε γενικότερα πάρα πολύ ωραία η σοκολάτα. Τώρα, όσον αφορά το χειμώνα, γιατί ξεκίνησα να σου λέω κάτι νωρίτερα, αλλά θέλω να σου πω ότι το κινητό μου το έχει βάλει σκοπό. Δηλαδή, ακόμα να και τώρα που σκρόλαρα πριν, πάλι μου έδειξε παγετώνες, μου έδειξε χειμερινά. Τοπία. Λοιπόν, διάβασα ότι από το 1979 μέχρι σήμερα η Γρυλανδία και η Ανταρκτική έχουν χάσει 12,5 τρισεκατομμύρια τόνους πάγου, κυρίως επειδή ανεβαίνει επικίνδυνα η θερμοκρασία στους ωκεανούς. Αυτό, σίγουρα είναι πολύ εντυπωσιακό να βλέπεις τους πάγους να σπάνε, αλλά σίγουρα δεν είναι ενθαρρυντικό για το κλίμα σε καμία περίπτωση. Οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτό έχει ήδη ανεβάσει τη στάθμη της θάλασσας. Είναι κάτι που βάζει σε άμεσο κίνδυνο εκατομμύρια ανθρώπους στις παράκτιες περιοχές όλου του κόσμου, με το πιο ανησυχητικό φαινόμενο να είναι αυτό και να επιταχύνεται, όχι να σταματά, ίσα επιταχύνεται. Οπότε, ναι, ωραίες αυτές οι εικόνες, αλλά αν σκεφτείς πού θα οδηγήσουν το επόμενο διάστημα, τις βλέπεις με διαφορετικό μάτι.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει αχ και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαφείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτεροι άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
7: Εσύ και ο Τσεπέτο.
6: Γύρω Τσεπέτο.
7: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
6: Πινόκιο. Παπά.
7: Το κομμάτι.
6: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
7: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
6: Ο Τσεπέτο.
7: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
6: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
2: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο NAP 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση.

Το ακούσαμε, λίγο νωρίτερα το καινούργιο τραγούδι του Πάνου Κιάμου, το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ. Ανοιχτή ακρόαση λέγεται, για αυτούς που δεν το άκουσαν, μην ανησυχείτε γιατί θα το ξανακούσουμε και στην συνέχεια. Έρχεται, μ' αρέσει πάρα πολύ όταν οι καλλιτέχνες επιλέγουν τον A52,9 για να μοιραστούν τα καινούργια τους παιδιά. Και ο Πάνος Κιάμος αυτό έκανε μέσα από την ανοιχτή ακρόαση, έτσι τίτλοφορείται το καινούργιο του τραγούδι. Το ακούσα αποκλειστικά αυτή την εβδομάδα μέσα από τον A52,9. Η ανοιχτή ακρόαση έρχεται σε μουσική Γιάννη Φακίνου και Θοδωρή Μάκρα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Panic Records τις επόμενες μέρες, για την ακρίβεια την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει. Ενώ εσύ, επειδή ακούς A52,9, είσαι και στους τυχερούς και το ακούς αποκλειστικά όλη αυτή την εβδομάδα.

Έρχεται, έρχεται και ένα σύνθημα το οποίο θα σου δώσει την πίτσα φαν της ημέρας. Οπότε σε θέλω εδώ. Ακολουθεί σε πολύ λίγο. Σου δίνει δύο πίτσες 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι. Αρκεί να κάνει σωστά τα βήματα που σου λέει το ηχητικό μήνυμα, το σύνθημα στην ουσία. Οπότε stay tuned. Αν θέλεις να δοκιμάσεις τις γεύσεις της Pizza Fan με τη Φιλαδέλφια στο Στεφάνι. Stay tuned λοιπόν, γιατί τα καλύτερα έρχονται.

0: Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του A92,9, κάνεις το follow και συγχρόνως μας στέλνεις μήνυμα, το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan. Αν το δικό σου μήνυμα είναι αυτό που θα έρθει πρώτο στα εισερχόμενά μας, τότε κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Και η Πεμπτούλα, τι ωραία Παρασκευή αύριο. Έχω ένα παραπάνω λόγο να χαίρομαι που έρχεται η Παρασκευή, γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα το Σαββατοκύριακο. Θα τα μάθετε, θα τα πούμε και αύριο. Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά, δύο ολόκληρες ώρες, 120 λεπτά εκπομπής, 120 λεπτά παρέας, μοιράσματος μέσα από τον A92,9 κάθε απόγευμα. Αυτό θα κάνουμε και αύριο. Το ραντεβού μας έχει οριστεί για αύριο λίγο μετά τις 4 εδώ στον A92,9. Μέχρι τότε, να αγαπάτε και να αγαπιέστε. Καλό υπόλοιπο.

0: έχετε αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9. Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη βουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
3: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
3: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
3: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Γιαννακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
3: Γλενάκακης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: ΑΠ 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
14: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
16: Απ 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γραβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έρχεται αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Up Top 5, νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting, yeah. Νούμερο 4.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 3.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 1.
5: Καταγγέλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
1: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
6: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το Up το πρωί Plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε εξωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ, γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ, Μαρία Μακαράκη. Εμένα το μυαλό πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια. Είναι σημαντικά σε κάθε.
8: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
7: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
8: Μου φάνηκε περίεργο, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
7: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
6: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
9: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
10: Και βγήκατε ραντεβού?
9: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
1: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
11: 92,9.

0: ξέρεις.
1: Απ 92,9. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
2: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
7: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
6: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
7: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
6: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
7: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες ποιοτικές οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
6: Γλανακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
7: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
8: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
9: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης, υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης, Ασπυρτάκης.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Πεινασές. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
1: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Για το Samsung smartphone ή Samsung tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
4: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
3: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
3: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
3: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
3: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ ένα, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
3: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
3: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
3: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέγη μακρά, είχε 6931-921-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
3: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Απ 92,9.

0: Έρχεται αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Up Top 5, νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
16: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
17: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
16: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
17: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: ΑΠ 92,9.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
5: Εσύ και ο Τσεπέτο.
4: Γύρω Τσεπέτο.
5: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
4: Πινόκιο. Παπά.
5: Το κομμάτι.
4: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
5: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
4: Ο Τσεπέτο.
5: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
4: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικέ εργασίε.
3: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική σπα μασάζ, κομμωτική, barber, modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.
1: App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: τον εαυτό μου.
1: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: έχετε αποκλειστικά στο NAP92,9.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Κύριε Προϊστάμενε.
7: Η καινούργια είσαι εσύ.
6: Ναι.
7: Παρακαλώ.
6: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
5: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
8: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
9: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: έρχεται αποκλειστικά στο NAP 92,9.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το ΑΠ το πρωί Plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν έχει αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ, γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζει με κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
4: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
3: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι φυσικά, για σπίτι.
5: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω ποιο από τους δύο μας είναι χειρότερος.
3: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
2: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
1: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι κάνεις?
1: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σας πω. Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έρχεται αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον A92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Δεν θυμάσαι με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτός που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
5: Ξέρω, Αμπντούλ.
4: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
5: Μπαχαροπόλη. Έψαχνα τον... μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
4: Με τον Τούρκο κυριούλη το βακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
5: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
4: Δεν το θυμάσαι.
5: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
4: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
5: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
4: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ ένα, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live βιντεοσκοπού. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
5: Όχι, σε καθόταν... ποια?
4: Αλμπένα, Αλμπένα.
5: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
4: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
5: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
6: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
5: Δεν έχω την παραμικρή.
6: Το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
3: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
7: Κύριε Προϊστάμενε.
8: Η καινούργια είσαι εσύ.
7: Ναι.
8: Παρακαλώ.
7: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
8: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
9: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
10: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
9: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9. Up 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πες μου πώς το συζητάς. Μες στο αίμα μου ζωή και θάνατο σκορπάς. Φεύγεις δίχως να σε νοιάζει

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ευχαριστώ πολύ.

η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έρχεται αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Up Top 5, νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4. Εξηγήσει.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Καταγγέλω το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
13: Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.